0: Λάμπρο Διός, στο γλωριφικά μπορεί. Δάγκη κόβω το σκούτσο νόσα, ο Διός.
1: Para un buen transmisión, escuchar 88.9 Bo FM.

Το λέω επειδή είμαι εγκέντρο λειτουργικό αβενότσι σε τόρ δεν εκαπέλη σέντο παστοράλ Σαντο Κρούς και πως σε λέω παίτα τούρτια βέβαια σε εγκέντρο λειτουργικό λειτουργικό βέβαια σε τόρ τα κομίσο κατρωσόν δεν εκαπέλη δεσπές λέω σίγη και εγκέντρο λειτουργικό δι ελεκτούρναν δι βίκαντ κουταμπίν εσάκ λέω τα κομμουργά δεσέντο παστοράλ Σαντο Κρούς κορδιάλμεν τη βιτά.